0: Guagua estéreo.
1: Guau. Ο Βίσεντε είναι στάσου, αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido